μουνιτς. Το αρνάκι πεπεπέ, το σκυλάκι γαου γαου, η γατούλα νιαου νιαου, το πετινάρι τσιου τσιου, η κορτούλα κοκοκο, το κοκοράκι κικι κικι κι, να σε ψυχάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, ένα σου πάρω ένα γαϊδουράκι. Το γαϊδουρ, το γουρούνι, το αρνάκι μπεμπεμπε, το σφυλάκι γαου γαου, η γατούλα νιάου νιάου, το πετινάρι τσιου τσιου, η κοτούλα κοκο.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

μοναχός ξενυχτάω, γυρίζω και μεθάω, να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δάκρυα στα μάτια

Καλησπέρα. Και μένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: ράδιο Νταβάς, Βάς.
1: Ναι, ναι, ράδιο Νταβάς ושמולי כהן מבקש לאחל לאייל בנימין ולכל משפחתו שבת מבורכת, ואם אפשר להקדיש להם את זפירס מילס, אז הנה אני בחרתי שיר ענק, יסומנה סלוניקי.
2: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός συνοδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη την αγάπη μας, τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίωστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι

όπως τη δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν. Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορέψει ο φίλος μου ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

0: Ένα απτάλικο του δασκάλου μου, του Μάρκου του Βαμβακάρη. Και παρακαλώ πάρα πολύ το σπήλιο που χορεύω ωραία απτάλικα. Με τη Μαρία τη Διχτά, τη φίλη μου, να το χορέψουμε.
1: Γεια σου Μανώλη με τον παλέτο σου.
0: Ευχαριστώ, γεια.

τα φιλιά σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν

0: Σταυρομούλη, σε ευχαριστούμε και σε αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Ζαφύρη, Εβίτα, έλα εδώ. Επειδή είναι η βραδιά των αυτοσχεδιασμών και ξέρω πόσο πολύ αγαπάς αυτό το τραγούδι και πόσο ωραία το λέτε μαζί.
0: Και έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Θα καθίστε και θα το πείτε έτσι.
0: Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
2: Δεν θα πούμε αυτό που νομίζεις, θα πούμε άλλο.
0: Θα πούμε άλλο, ό,τι θέλεις.
2: Ωραία. Πάμε να σώσεις και τζάδρε μας, πάμε.

0: Ρε φίλε Λευτέρη, πες μας λίγο γυναίκες αδιόρθωτες να μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
1: Επιθυμία για το φίλο τον Παύλο.

0: Γεια! Κοσμάς Κοκόλης. Καραντίνη απολύεσαι, δεν είναι αγόρι μου. Ναι.
1: Απολύεσαι. Μπουζουκάρα και φωνάρα.
0: Μπουζουκάρα και φωνάρα, ναι, ναι. Μπράβο Κοσμά, ευχαριστούμε.
2: Μπράβο Κοσμά.
3: Μπράβο Κοσμά.